0: Όριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσοάμ, ότ να σκόλι κουλαάλ να κνατιολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάνλις φαρμάσια, να κολμπάλ κυρουλικά ύψκα καλόν, αλ ρελιχούν κουτάν, σα ουνιμέδικο μπαν, κουάν κέμπλαχ τσά πιλ πανονέλ, ότ κουί τσοκέτ σικπάλ χουνάκλι να γέχ μπαρκουίτα κουάχτα τσοέ, αρά να ρούνα κατκουλάκ, σα ουνιμέδι κλίνικ Médicas UT Sanatorio, Sicomaco, Sa Novena Avenida 2-29, Zona 3, Sa Rochacali, Tenamit Cobán, Junchala, Bechiscat, Li Parque San Marcos, Lishboclebal, 7795-6677.
1: Desde México, para San Cristóbal Verapaz, llega Alacranes Musical.

Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλλα να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανούρα ιος έκης, κουάνλις φαρμάσια.

0: Κι ήλ κι κελέχ, λις και γέλα μπακέλ, ο τροκάν ακουστ και γέλη αμέχ, σος και γέλη να λέτσριμ, λίνε και στάου λικουίνχ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ, χωκάν ακουστ θα οσπιτέρ ρε λίνε μπα, να ουσμάν ριλμπάλ η χαλάν χαλάν και και γέλ θα λικί κελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριλμπάλ μα κουάνι χανά θα του αμ, ριλμπάλ και γέλ σκόμπλη θα έχ, ότ στια άλλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, στια γέλα ακουάμ, χωκάν ακουί να ουσμάν λι τσο οκ, στο παλέ, λινίνχ ότ έμπλη κοκάλ, ότ χωκάν ακουί Chobali kana na kwanza juam na chomanli kehel hernia apéndice tumores ut kwanchik shkomon arin na kachkul chisasa chol kana Miriam Winter de Rosado utli doctor Pedro Rosado matesh balai chabil sakalina jej ut hokana kui chabil nekebanok sa hospital relineba lishboklebal 5550-2635 lishboklebal chirulikaib kakalona relijungutan aan 7722-4626 noko a Pinaxa Erchi.
1: Si quieres compartir tus mejores momentos, Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te acompañan este verano. Ofreciéndote piscinas, flotadores, hieleras, protectores solares, toallas, hielo, bebidas, licores y mucho más. Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria. Te esperamos. Te esperamos.
2: La espera terminó. Salamá será testigo de un concierto histórico. Juntos en un mismo escenario. Pesado. Con su espectacular Por Siempre Tour 2026.
3: Sí, claro que estoy llorando.
4: Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido.
2: Y la apuesta.

ότ σανατόριο, να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσο οκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκόλι κουλά άλνακ να τσολά, να ριλεύρι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάνλις φαρμάσια.

Κατσόε. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Νοβένα Αβενίδα 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσι Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795 6677.